0: ήρθανε. Σόπα μουσκα, ίσο ως μεσέτη.
1: Slovenski sporet ORF.
2: Na moji valovni dolžini.